Πού αλλάζα τη μονέδα? Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Γιο, νουκ τσουότ. Κοτά είδε δεν γερ. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμνε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε δέραν.